0: Πάνω σου.
1: Τα κλανώ,
2: τα πρέπει. Ας είσαι, δηλαδή, δεν είναι.
0: Τι σας έχω πρόβλημα, τι είσαι, δηλαδή.